αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: 7. Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
2: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
4: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
5: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
6: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
7: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
7: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
8: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ψάχνω. Κανέναν, ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
1: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως ζητούν.
0: Έχεις ουφ.
1: Έχω 50.000.
2: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
3: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση. Και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σε ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
4: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
5: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
6: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
6: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
6: Όποιον δρόμο και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
4: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
7: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
8: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης 29 Ιουλίου.
7: Δύο και σήμερα και τι καλά που είμαστε. Μόλις γίνει σήμερα και σήμερα θα είναι διαφορετική και η καλημέρα, να ξέρετε, σας προετοιμάζω. Παρεούλα μέχρι και τις 11 να μείνετε μαζί μας γιατί τα έχουμε πάλι όλα.
6: Τα έχουμε πάλι όλα. Εννοείται ότι έχουμε και την παρέα της Waterland που δεν το λέμε παιδιά αυτό μόνο για διαφήμιση γιατί το έχουμε ζήσει, το ζούμε και θα το ζούμε γιατί είμαστε.
7: Καλή συνέχεια.
6: Και πολύ τυχεροί που έχουμε τη Waterland. Τόσο κοντά μας.
7: Εννοείται και δεν έχει να κάνει και καθόλου. Δεν είναι μόνο για παιδιά.
6: Σωστό.
7: Και όχι. Παιδιά. Εγώ παίρνω τα κορίτσια, τους αναγκάζω να με οδηγήσουν μέχρι εκεί και πάμε και τσαλαβουτάμε και πίνουμε τα σπρίτς μας, τους καφεδίνους μας, τα κλαμπάκια μας και βουτάμε και περνάμε τέλεια.
6: Είναι επαναθεμάτινη, είναι τέλεια. Όπως τέλειος είναι και ο 96,8 Velvet που έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να απολαύσουμε Pointer Sisters, Everything But the Girl και αμέσως μετά από Fleetwood Mac επιστρέφουμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Little Lies, Fleetwood Mac, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet Τετάρτης. Μαζί μας εννοείται και οι ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρας. Από την πρώτη κιόλας μέρα. Δίπλα σου, καταξιωμένοι καθηγητές, το Γραφείο Σταδιοδρομίας και η Μέρας Καριέρας, αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δημιουργήσεις πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε κι εσείς τις σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, delta360.gr. Και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη σήμερα.
1: Ωραία, χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Τίγρης.
1: Και γιατί όχι.
0: Και γιατί όχι,
1: δεν
0: πολύ
1: κατάλαβα.
0: Σωστά.
1: Μια
0: έτσι.
1: Χαρά.
0: Σαν σήμερα το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα.
1: Α, ωραίο.
0: Το εισιτήριο στοιχίζει, λέει, 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε,
1: ναι,
0: Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους Διακόπτη Εμφάνισης του Τέκνου και πολλές άλλες.
1: Τώρα, πήρατε όλη αυτή τη συνθήκη,
0: ναι,
1: και την κάνατε και τίτλο ταινίας. Μπράβο, και στα αρχαία κιόλας.
0: Ήταν στην Καθαρέβουσα τότε και στα αρχαία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα γεννιέται το 1925 ο τεράστιος, ο υπέροχος, ο λατρεμένος Μίκης Θεοδωράκης.
1: Αχ, τι προσωπικότητα.
0: Ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Κόγκ, ναι, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, αλλά από τους πιο επηρέασαν την παγκόσμια ζωγραφική.
1: Τα πάντα. Και πριν και μετά. Κυρίως μετά, γιατί πάντα έτσι γίνεται στους σπουδαίους.
0: Σωστό, σωστό. Και το 2004 φεύγει για τη ζωή η αγαπημένη Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Πολύ, εγώ, παιδιά, πολύ την αγαπώ.
0: Τρέλα.
1: Το Viva Arena μέχρι τα 12 το ήξερα απ' έξω.
0: Ναι, είναι τώρα το
1: έχεις. Και τα τραγούδια.
0: Τώρα το έχεις ξεχάσει.
1: Θα πρέπει να το δω μια-δυο φορές για να μου ξαναέρθουν όλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ακούμε Bruno Mars, ακούμε Blondie, ακούμε Kelly Family και επιστρέφουμε με αστρολογικές προβλέψεις.

0: Kelly Family fell in love with an alien. Και αυτοί πάλι δώσουν κόσμο εδώ στη γη.
1: Δηλαδή, ναι, του πήρε όλου στη γη και πήγε να βγάλει άκρη τώρα με εξωγήνιο.
0: Θα βγάλουμε.
1: Αυτό σαν εννοεί το Γιώργο από την Πηλαία, Έλεν.
0: Μπορεί.
1: Αυτό μαζί σου, μαζί σου.
0: Έχουμε τίποτα εξωγήινο με τα ζώδια, πώς
1: λοιπόν, παιδιά, σήμερα Τετάρτη, 29 Ιουλίου, έχουμε συγκλονιστική πανσέληνο στον υδροχό. Κάτι ανέβασε πριν η Ζαρατούστρα, δεν το έχω μάθει ακόμα απ' έξω, θα σας το διαβάσω μετά.
0: Okay.
1: Είναι μια μέρα που προσφέρεται για ουσιαστικές αποφάσεις, καλύτερη οργάνωση και ειλικρινή συζητήσεις. Αναλυτικά για τον κρυό, η σημερινή μέρα σας ενθαρρύνει να κινηθείτε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, χωρίς όμως να παραμελείτε τις λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ταυράκια, η μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στην ηρεμία και τη σταθερότητα που επιδιώκετε σε κάθε τομέα της ζωής σας. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το ισχυρότερο πλεονέκτημα για σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε θέματα που παρέμεναν στάσιμα. Καρκινάκια, σήμερα έχετε την ευκαιρία να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στις προσωπικές σας ανάγκες και να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους ανθρώπους γύρω σας. Παρθένη, η σημερινή μέρα ευνοεί την οργάνωση, την πρακτική σκέψη και την ολοκλήρωση υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν. Ζυγή, η ισορροπία που επιδιώκετε σήμερα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από σωστές επιλογές και ψύχρεμη αντιμετώπιση των καταστάσεων. Σκορπιουδάκια, η αποφασιστικότητά σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απαιτητικές καταστάσεις χωρίς να χάνετε τη συγκέντρωσή σας. Για τον τοξότη, η αισιοδοξία σας λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη και σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με μεγάλη ευκολία. Εγώ και ρε, η υπευθυνότητα και η συνέπειά σου αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου. Υδροχάκια, η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία σου σε βοηθούν να βρεις λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν δυσκολίες. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η διέστησή σας καθοδηγεί σωστά, αρκεί να συνδυαστεί με πρακτική σκέψη και ψύχρεμη αξιολόγηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα. Hey, the best hits ever.
8: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Παιδιά, δεν το λέμε μόνο. Έτσι, εγώ παράδειγμα, χθες πήγα στα Lidl και πήρα κάτι ροδάκινα.
1: Oh, δηλαδή, μου αρέσει τα ροδάκινα.
0: Μιλάμε, πήρα και μεταξύ μου αρέσουν τώρα αυτά τα πλακουτσοτά.
1: Τα
0: ούφο. Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Υπέροχο.
0: Παιδιά, είναι φρέσκα, είναι φανταστικά.
1: Στα Lidl, παιδιά, θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και ποιότητα, εννοείται, και στα φρούτα και στα λαχανικά. Και μας κάνουν και αυτή την αγκαλιά με την full εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι από αυτό που έχετε αγοράσει, σας επιστρέφουν την αξία τους, εννοείται, στο full.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Can I get it right now? Mm. Can I get it right now?
1: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να το εμπνεύσει και την ώρα που είπε: μπορώ να βγω τώρα στη σύνταξη. Και λέει: και να
2: ναι,
1: και μπορώ.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι. Και εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω.
1: Έτσι
2: ναι.
1: πρέπει να βγει. Λοιπόν, εδώ είμαστε πρωινό. Βάλε με το ήξερε όσο τη ημέρα. Το Σάββατο 1η του Αυγούστου, από τι 11 το βράδυ μέχρι και τι 5 το πρωί τη επόμενη, δηλαδή την Κυριακή, θα εφαρμοστεί αποκλεισμό κυκλοφορία οχημάτων και στι δύο κατευθύνσει στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη.
2: Έλα, παιδιά, κόψε τον αερεμή σου. Κόψε, βάλτε του φωτιά.
1: Στο ύψο τη Πηλαία θα γίνει η διακοπή. Και ναι. για τα δύο είπαμε ρεύματα. Οπότε η κίνηση θα γίνεται από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Θα μου πεις τώρα εντάξει, ξημερώματα είναι 11 με 5.
2: Κάτι μπορεί να χρειαστώ εγώ όμως 11 με 5. Κάπου να πρέπει πάστε. Να πάω να πάρω κάτι.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Δηλαδή τι θα κάνω.
1: Πάρε την κατηφόρα και πήγαινε.
2: Και η λαμπράκι τώρα μπελαλίδικη είναι. Δηλαδή τι εύκολη είναι. Τέλος πάντων, μας έχετε πρίξει με το
1: πήγαινε περιφερειακό. Για το Σάββατο πήγαινε στη Θέρμη.
2: Σιγά να πάω στο Θέρμη. Ακόμα χειρότερα.
1: Ακόμα χειρότερα, εντάξει.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Από τα πιο ωραία τραγούδια του Lionel Richie, All Night Long, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι η φωνή τη Siri ανήκει σε κανονική γυναίκα, εντελώς πραγματική, mm-hmm. που διάβασα και το όνομά της, αλλά θα το λέει μάλλον πιο κάτω. Ανάτι, η Susan Bennett.
0: Yes.
1: Susan Bennett. Λοιπόν, σήμερα λέει η αλληλεπίδραση με ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης. Οκ, okay, μπορεί να θεωρείται και ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Εύχομαι όχι. Η Apple όμως, όταν είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τη Siri το 2011, αυτή η οικία μεταλλική αλλά ταυτόχρονα ανθρώπινη φωνή προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ελάχιστοι ξέρανε, εγώ ας πούμε δεν το ήξερα, σήμερα που το διάβασα το έμαθα, ότι
0: δει,
1: πίσω από την ψηφιακή βοηθό που απαντούσε σε εκατομμύρια χρήστες καθημερινά βρισκόταν μια πραγματική γυναίκα που μάλιστα δεν είχε καμία γνώση, καμία ιδέα για τη μελλοντική χρήση της φωνής της.
0: Α, τέλεια. Και ήθελα να πω, πληρώθηκε τουλάχιστον καλά η κοπέλα.
1: Η ιστορία ξεκινάει, λέει, το καλοκαίρι του 5, όταν η Αμερικανίδα επαγγελματίας voice artist,
0: μπράβο, ναι,
1: Susan Bennett, υπογράφει συμβόλαιο με μια εταιρεία τεχνολογίας λογισμικού για την ηχογράφηση φωνητικών δειγμάτων. Mm-hmm. Επί έναν ολόκληρο μήνα η Bennett περνούσε 4 ώρες την ημέρα σε ένα στούντιο διαβάζοντας ασταμάτητα τυχαίες προτάσεις, εκφράσεις, φράσεις, λέξεις, ασυναρτησίες και συνδυασμούς συλλαβών. Σκοπός αυτής της εξαντλητικής διαδικασίας ήταν η συγκέντρωση όλων των πιθανών φωνητικών συνδυασμών της αγγλικής γλώσσας μέσω της τεχνικής και συνενωτικής σύνδεσης ομιλίας. Ένα πρόγραμμα υπολογιστή δηλαδή που μπορούσε αργότερα να τεμαχίσει τις ηχογραφήσεις της Bennett
0: και να φτιάχνει προστάσεις όπως θέλει,
1: σε μικροσκοπικά φωνήματα, και να τα επανασυνθέσει δημιουργώντας εντελώς καινούργιες προτάσεις σε φυσικό τόνο.
0: Ναι.
1: Όταν η Bennett, λέει, ολοκλήρωσε αυτές τις ηχογραφήσεις, θεώρησε ότι η εργασία της θα χρησιμοποιούνταν απλώς για αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, τηλεφωνικά, λέει, συστήματα ή GPS.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων μεταβιβάστηκαν στη συνέχεια στην εταιρεία ESRI, mm-hmm. Την οποία αγόρασε η Apple το 15 χρόνια μετά, και η τεχνολογική εταιρεία χρησιμοποίησε το φωνητικό αρχείο της Bennett ως τη βασική αγγλική φωνή για την κυκλοφορία της Siri στο iPhone 4S.
0: Και η Bennett πήρε, μην πω, ότι
1: τον Οκτώβριο του 2012, mm-hmm. 7 χρόνια μετά, η Bennett ανακάλυψε εντελώς τυχαία ότι είναι η ίδια η φωνή της, όταν ένας φίλος της επικοινώνησε μαζί της και τη ρώτησε αν η νέα λειτουργία του iPhone ήταν δική της. Αγοράζοντας τη συσκευή και ακούγοντας τη φωνή της να απαντά στις ερωτήσεις του κοινού, συνειδητοποίησε ότι πλέον θα είναι η πιο αναγνωρίσιμη φωνή στον πλανήτη, χωρίς να λάβει ποτέ ειδική αμοιβή ή ενημέρωση από την Apple.
0: Νομίζω, γιατί με τα reels, τέλος πάντων, που βλέπω στο ίντερνετ, γιατί έτσι είχατε και την κυρία αυτή, ότι το ίδιο συνέβη και στην κυρία με το Bluetooth. Που λέει, ας πούμε, Bluetooth connected.
1: Ναι.
0: Αυτό, δηλαδή,
1: αυτό τώρα, παιδιά.
0: Πίστευτο πράγμα.
1: Τι παραβίαση.
0: Πολύ, πολύ μεγάλη.
1: Μπορεί να είναι έξυπνο σαν επίτευγμα.
0: Παιδιά, εμείς το λέμε γιατί είναι και η δουλειά μας αυτή, έτσι, να ξέρετε.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: παραβίαση.
0: Είμαστε εγώ εσάς.
1: Να ακούσω εγώ αύριο μεθαύριο,
0: ναι,
1: τη φωνή μου να διαφημίζει κάτι ή να υπάρχει κάπου που δεν την έχω μιλήσει εγώ.
0: Και να χρησιμοποιείται παγκόσμια.
1: Και να χρησιμοποιείται. Και να μην πληρωθώ. Θα σας κάψω ζωντανούς. Ούτε που με νοιάζει, μπω φυλακή.
0: Να ξέρεις,
1: θα σας κάψω ζωντανούς.
0: Άμα τύχει σε μένα, εσένα θα βάλω μπροστά.
1: Ναι, θα κάψω και αυτούς που θα κάνει το βασίλειο. Γενικά θα κάψω. Εγώ θα καίω. Θα πω και τα παιδιά από δίπλα να έρθουν να πούν σε μένα να έρθω να σας κάψω.
0: Και τώρα με τεχνητή νοημοσύνη εδώ να δει τι έχει
1: γίνει. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Μεγάλο πανηγύρι.
1: Αχού.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κάνεις, μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
3: Ή όχι, καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ, ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Philips.
3: Your University, your choice.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στο Στέλιο, τον Αντώνη, τη Μαρία και τον Παναγιώτη και τον αγαπημένο μου φίλο τον Αλέξανδρο που μας ακούει από την Αθήνα.
0: Καλημέρα.
1: Θα ορμηνεύσει, θα με ορμηνεύσει σήμερα γιατί έχουμε πανσέλινο στον υδροχό. Αλέξανδροκο. Και από ό,τι διαβάζω, του σταθερού σταυρού θα το φάμε. Αλέξανδροκο μου, από πού θα το φάμε. Από παντού.
0: Κάτι που είπε να μας ακούσει ο άνθρωπος, θα το μετανιώσει.
1: Όχι, να μας πει όμως, να μας προετοιμάσει τι μας έρχεται εμάς τους Σκορπιούς.
0: Προετοιμαστείτε όσοι κινείστε περιφερειακή από ανατολικά, συγγνώμη, από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος Τριαδρίας Στούπας. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Από την απέναντι μεριά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Βλέπω όμως πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στη Τζιμισκή αυτή τη στιγμή και στο φανάρι της Χάνθ. Ενώ είναι και η Βασίλης, όλα σκηνείται πάρα πολύ καλά. Κάθος Μίκη Θεοδωράκη, πολύ καλή εικόνα. Η κλασική διασταύρωση δυτικά λεωφόρου Ζωτροποτάμου και Μαρίνο Αντίπα με Καρολί και Δημητρία έχουμε προβλήματα. Λίγα όμως, δεν έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση όμως. Το φανάρι στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή, συνεχίζει έτσι να έχει τα προβλήματά του. Πολύ ωραίο θέμα όταν επιστρέψουμε, παιδιά.
1: Yes.
0: Άκου τον τίτλο. Μισούμε τη δουλειά μας, αλλά δεν μας παίρνει να παραιτηθούμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σώσουμε την κατάσταση.
1: Α, εγώ.
0: Γι' αυτό λέω.

0: Coldplay στο υπέροχο Viva La Vida εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης. Και μπορεί να μισείς τη δουλειά σου, αλλά δεν σε παίρνει να παραιτηθείς.
1: Yes.
0: Τι μπορείς να κάνεις αυτό για να σώσεις την κατάσταση?
1: Σκοτώσεις όλους.
0: Όχι, περίμενε.
1: Α, τι?
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει Kerry Smith O'Shea.
1: Oh my god.
0: Είναι σύμβολος ψυχικής υγείας, γιατί λέει, λέμε στους φίλους μας καμιά φορά, δεν μου αρέσει η δουλειά μου, και το κλασικό είναι φύγε, παραιτήσου. Ναι. Αλλά άμα πληρώνει, λέει, τους λογαριασμούς και δεν υπάρχει εναλλακτική.
1: Όταν το λέτε αυτό έτσι ανέμαθα, μου πληρώνεις εσύ το ενίκιο.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, προσπαθούμε, λέει, να μην ενδίδουμε σε προσδοκίες για το extra mile. Αυτό το περίφημο, το ότι θα καλύψουμε το συνάδελφο ή ξέρω εγώ, θα απαντήσουμε σε ένα επαγγελματικό μήνυμα εκτός ωραρίου.
1: Θα σας καταστρέψω όλους. Σιγά μη σας καλύψω κιόλας.
0: Έτσι, ναι. Εκμεταλλευόμαστε, λέει, τα διαλύματα. Ακόμη και για την πιο εντατική εργασία προβλέπονται διαλύματα. Μήπως ακόμη, λέει, και το lunch break. Σημαίνει στο lunch break να απαντάς σε επαγγελματικό μήνυμα?
1: Ναι.
0: Don't do it.
1: Όχι, διάλειμμα μέχρι και για διαβάστηκε απογκόμενο.
0: Μπράβο.
1: Για ψυχική οδύνη.
0: Εμπλουτίζει τον ελεύθερο χρόνο σου με άλλα ενδιαφέροντα. Ξέρω εγώ, παράδειγμα, κεραμική ή γιόγκα. Βρίσκει κάτι έτσι να τονώσει λίγο το ηθικό.
1: Την ώρα τη δουλειά.
0: Όχι, παιδί μου, λέει μετά.
1: Α, ναι.
0: Βρίσκει κάτι παράλληλο.
1: Εννοείται.
0: Τι άλλο. Επαναπλαισιώνει, λέει, τη δουλειά σου σαν ένα σταθμό και όχι σαν ένα διέξοδο.
1: Ναι, λες τώρα, δεν τελείωσε και η ζωή μου επειδή δουλεύω εκεί με αυτούς που δουλεύω. Είναι ένας σταθμός στην καθημερινότητά μου. Ναι. Όχι το ίδιο το τρένο.
0: Ναι,
1: θα αυτό τρακάρει.
0: Αυτό λέει η Smith O'Shea.
1: Yes.
0: Που συμβουλεύει, λέει, να αναρωτηθούμε,
1: ναι,
0: πώς μπορώ να αξιοποιήσω την εμπειρία μου σε αυτή τη δουλειά μέχρι να φύγω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Mm. Και το τελευταίο, μοιράζουμε, λέει, αποκτούμε, λέει, τακτική και στρατηγική να την κάνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, δεν λέμε σε ένα φίλο, άμα ακούσει κάτι για τη δουλειά,
1: πες μου.
0: Ή φτιάχνει το βιογραφικό,
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και το μοιράζεις χεράτα, να μην φτάσει στο αφεντικό σου ποτέ.
0: Έτσι.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Εντάξει, βλέπω τώρα τους επώνυμους πήγαν στην συναυλία του στο Λονδίνο. Και λέω παναθέμα του.
1: Πάρα πολύ χαίρι, παιδιά. Πόσο τον αγαπάω τον Μπρούνο και αυτό το τραγούδι.
0: Είναι φοβερός.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος για να συμβεί η έλξη αμοιβαία. Και διαβάζω υπότιτλο: όταν πιστεύετε, λέει, ότι αρέσετε σε κάποιον, μπορεί να το ανοιχτείτε πολύ πιο εύκολα ή ακόμα και να νιώσετε ρομαντική έλξη για αυτόν, όπως αποκαλύπτει νέα μελέτη. Τι γίνεται τώρα, αν υπάρχει τρόπος να κάνεις κάποιον να σε θέλει την ώρα που τον θες και εσύ, δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό θα τη διαβάσω αυτή την έρευνα, γιατί τη χρειάζομαι. Λοιπόν, τα πρώτα λεπτά, λέει, μιας γνωριμίας δεν προσπαθούμε μόνο να καταλάβουμε τον άλλον άνθρωπο, παράλληλα αναρωτιόμαστε. Άραγε με θέλει. Δεν αναρωτιόμαστε αυτό. Άραγε γιατί? Με θέλει, λέει, τι εντύπωση του προκαλώ.
0: Ναι.
1: Αυτές οι σκέψεις, δηλαδή η εικόνα που έχουμε για το πώς πιστεύουμε ότι μας βλέπουν οι άλλοι, ονομάζονται από τους ψυχολόγους μετααντιλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Η εικόνα που έχουμε για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι επηρεάζει και την έλξη. Η μετααντίληψη μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μας, τη συμπεριφορά μας, ακόμα και το πώς ενδιαφερόμαστε για έναν πιθανό σύντροφο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι πάντα ακριβής, okay. Μπορεί να επηρεάζονται από τις ανασφάλειές μας, τις προηγούμενες εμπειρίες μας ή το φόβο της απόρριψης και η απόρριψη με δύο ρο. Mm-hmm. Ωστόσο, έρχεται νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Social Bulletin
0: yes.
1: Και δείχνει ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν πως αρέσουν στους άλλους τείνουν να νιώθουν μεγαλύτερη ρομαντική έλξη προς αυτούς.
0: Άκουτο.
1: Αυτό τώρα τι με νοιάζει. Δηλαδή, άρα μου λες, δηλαδή για να καταλάβω τώρα ποιους πληρώνεται.
0: Για πες.
1: Μου λες ότι αν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και έχω αυτοπεποίθηση, θα νιώθω μεγαλύτερη ρομαντική έλξη προς αυτούς. Α, σκοπός είναι αυτοί να νιώθουν προς τα εμένα.
0: Τι θα του πει εμένα την Κώστα, ένιωσα Κώστα μία μέρα, πώς την είπες μετά.
1: Και τι με νοιάζει εμένα. Σκοπός είναι το αμοιβαίο. Ναι. Αντίθετα, λέει, όσοι υποτιμούν την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εκείνους, δηλαδή πιστεύουν ότι δεν εντυπωσίαζαν ή δεν θεωρούνται αρκετά ελκυστικοί, ναι, ενδιαφέροντες κτλ. Όταν νιώθουμε ότι κάποιος μας εκτιμά, είναι πολύ πιο εύκολο να ανοιχτούμε και να ανταποδώσουμε το ενδιαφέρον. Στην αντίθετη περίπτωση, το στέλνουμε πίσω. Μα τι να το κάνω. Τι να το κάνω, αν είναι μόνο το δικό μου να πηγαίνω, έρχεται το ενδιαφέρον μου, πέρα δόθε, πέρα δόθε.
0: Εμένα μου αρέσει που τα δημοσιεύουν και σε περιοδικά. Δηλαδή το βλέπει ο συντάκτης, λέει, α, λέει να το βάλουμε αυτό.
1: Αυτό το science που έχει δημοσιεύσει στους συμπαρούφες. Η σωστή ανάγνωση, λέει, του άλλου,
0: ναι,
1: είναι αυτό που κερδίζει την έλξη.
0: Σοπα.
1: Παρόλο, λέει, που το να πιστεύουμε ότι αρέσουμε σε κάποιον μπορεί να αυξήσει το δικό μας ενδιαφέρον, η έρευνα δείχνει ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να κάνουμε τον άλλο να μας θέλει, κάτι καταλάβαμε. Οι άνθρωποι που μπορούσαν να καταλάβουμε μεγαλύτερη ακρίβεια πώς τους έβλεπε ο άλλος είχαν περισσότερες πιθανότητες να λάβουν πραγματικό ενδιαφέρον από αυτόν τον πιθανό σύντροφο.
0: Μάλιστα.
1: Η ακρίβεια δηλαδή στην αντίληψη. Φαίνεται να παίζει σημαντικότερο ρόλο.
0: Ενθουσιάζεται, παιδιά, και μετά ξαναπέφτει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: από την απλή αισιοδοξία. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω αντίληψη, ακρίβεια στην αντίληψη.
0: Έλα,
1: εγώ νομίζω όλοι με θέλουν. Δεν υπάρχει καμία ακρίβεια σε αυτή την αντίληψη. Και παίζει, λέει, περισσότερο ρόλο από την αισιοδοξία. Μα αισιόδοξα πιστεύω ότι όλοι με. Δηλαδή δεν είναι.
0: Όχι, λογικό ακούγεται.
1: Η έρευνα μπάζει από παντού.
0: Μπάζει,
1: η έρευνα, πατάω χι, τζάμπα την άνοιξε.
0: Λοιπόν, πατάω εγώ τώρα να μπουν οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι, δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Hey, the best hits ever.
13: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και λέω ρε παιδί μου, κάθε φορά που παίρνω φρούτα ή λαχανικά, θέλω λέω, να το εφάρμο, να τα φέρω πίσω και να πω ότι δεν είναι φρέσκα. Αλλά δεν βρίσκω ποτέ. Όλα είναι φρέσκα και λαχταριστά και φανταστικά.
1: Ο λόγος εννοείται για τα αγαπημένα μας Lidl, στα οποία θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και ποιότητα. Και αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία από τα φρούτα και τα λαχανικά στο full, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα μπορεί και να την εγγυηθεί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Και τραγουδάρα του Alex Warren, Ordinary, είναι εδώ στο 96,8 Velvet. Και παιδιά, μόνο Ordinary δεν είναι η Waterland.
1: Ούτε καν.
0: Είναι θαλάσσιο πάρκο αυτό που ειδικά φέτος με τις απίστευτες τουρμποκαμικάζ νεροτσουλήθρες, τις δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη έτσι πιο χαλαρή, και τη δίχρωμη Joy Ride.
1: Χαμός, μπείτε στο www.waterland.gr, γιατί μπορείτε να βγάλετε και κάρτα διαρκείας και να πληρώσετε μία στην αρχή και να πηγαίνετε κάθε μέρα για ολόκληρο το καλοκαίρι.
0: Εκνευρίστηκε, Σαμπρίνα.
1: Ναι, Σαμπρίνα, εγώ έβλεπα ένα παιδικό με μία μάγισσα, μόνο αυτή ξέρω.
0: Την τραγουδίστηκε, ναι. Ναι, θα είναι της δικιάς μου γενιάς,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι.
0: Για τα social media, για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Δεν έχω πιο εκνευριστικό, ναι, από το να κάνουν κάποια δημόσια ανάρτηση και τα σχόλια να είναι κλειστά ή μόνο για φίλους. Αν θέλετε να τα λέτε με τους φίλους σας και να αυτοθαυμάζεστε και να λέτε είμαστε καταπληκτικοί και όλοι συμφωνούμε, που μπορεί και οι φίλοι μεταξύ σας να μην συμφωνούν, το πιθανότερο, κάντε μια ανάρτηση που να είναι μόνο για φίλους. Να σχολιάζετε φίλοι και να αυτοθαυμάζεστε. Όταν κάνουμε δημόσια ανάρτηση, πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχόλια.
0: Ανοιχτά.
2: Δημόσια.
0: Για όλους.
1: Ποιος το λέει, Σαμπρινάκη? Εσύ.
0: Λοιπόν,
1: άκου τώρα να δεις πώς γίνεται. Θα κάνω ό,τι θέλω. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σου λέω, αλλά κατούρα, γιατί θα κάνω ό,τι θέλω. Κάνω μια δημόσια ανάρτηση και θα κάνω ό,τι θέλω στη δημόσια ανάρτηση, τη δική μου, στο δικό μου προφίλ. Γιατί στο δικό μου προφίλ δεν έχουμε δημοκρατία, Σαμπρίνα. Έχουμε αναστασοκρατία. Οπότε θα κάνω ό,τι θέλω εγώ, κατάλαβες. Και αν δεν σ' αρέσει, άκουσε με, φύγε. Φύγε από το προφίλ μου. Ή φύγε από οποιοδήποτε προφίλ, είδες κλειστά τα σχόλια και σοκαρίστηκες τόσο πολύ.
0: Κάτι, ναι, κάτι την πήρα.
1: Πάνε, συζήτησέ το με τους φίλους σου. Άντε, γιατί έχετε μπερδευτεί.

0: Fool's Garden, το υπέροχο Lemon Tree, είναι και αυτό εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την δύναμη της καλής κουβέντας.
0: Μάλιστα.
1: Που λέμε μερικές φορές ακόμα και σε έναν άγνωστο, mm-hmm. ότι σταματάει πλέον να είναι απλώς θέμα ευγένειας. Έρευνες δείχνουν ότι η αναγνώριση, η ενθάρρυνση και η έκφραση ευγνωμοσύνης mm-hmm. μπορούν να ενισχύσουν τα θετικά συναισθήματα, να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και μια σύντομη φράση όπως «ευχαριστώ», «το εκτιμώ», «πιστεύω σε σένα», «τι όμορφο ήταν αυτό που είπες» ή «τι όμορφο που είναι αυτό που φοράς» μπορεί να κάνει τον άλλον να αισθανθεί ότι τον βλέπουμε και τον αναγνωρίζουμε. Και αυτή η αίσθηση, λέει, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχική ευεξία. Οι βαθιές συζητήσεις δεν είναι τόσο αμήχανες όσο νομίζουμε. Μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ερευνών από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, εκεί δεν κάθονται, ερευνούν συνέχεια,
0: ναι.
1: δείχνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιμούν το πόσο ευχάριστες μπορεί να είναι οι πιο προσωπικές συζητήσεις και συχνά φοβόμαστε ότι θα νιώσουμε αμηχανία ή ότι ο άλλος δεν ξέρει ότι δεν θα ενδιαφερθεί. Στην πράξη, ποιος παίρνει τηλέφωνο τώρα. Στην πράξη όμως, όταν οι άνθρωποι μοιράζονται σκέψεις, εμπειρίες ή συναισθήματα, αισθάνονται πιο κοντά μεταξύ τους και απολαμβάνουν συζητήσεις πολύ περισσότερο από όσο περίμεναν. Οι πιο σημαντικές λέξεις είναι συχνά οι πιο απλές. Πείτε ένα ειλικρινές ευχαριστώ ή μπράβο. Κάντε ερωτήσεις που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον. Ακούστε χωρίς να διακόπτετε. Ωρε, Σοφία.
0: Αυτό. Έλα μωρό τώρα το σοφάκι τώρα.
1: Κάτσε, μίλα με τη Σοφία να δεις.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Ωρε, Σοφία. Έρευνα σε κάνα στο Σικάγο. Μα σε βρήκανε στην Τούβα και σε ερευνήσανε. Αφήστε για λίγο στην άκρη το κινητό. Έλα τώρα, σας τα έχει τελειμένα όλα, σας πήραξε το κινητό. Mm-hmm. Μοιραστείτε μια προσωπική σκέψη ή εμπειρία. Μην υποτιμάτε τη δύναμη μιας απλής ενθαρρυντικής φράσης.
0: Μην την υποτιμάτε, ναι.
1: Όλο σωστό, αναλόγως στον άνθρωπο. Sorry.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται να έρθει. Δηλαδή, αλλιώς. Ωραία, γάμο, το ακούει. Δεν κατάλαβα. Αυτό το μήνυμα είχε ήχο. Νόμιζα είχε στάσει τη δουλειά. Συγγνώμη. Λάθος.
0: Σοφία, εγώ μαζί σου είμαι.
1: Λοιπόν, αναλόγως στον άνθρωπο. Δεν θα μιλήσω το ίδιο σε έναν άνθρωπο που τον συμπαθώ και θέλει να κάνουμε μια βαθιά συζήτηση και θέλω κι εγώ.
0: Ευχαριστώ αν υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αλλά αν έρθει τώρα κάποιος ό,τι να είναι. Χαμενάκιας. Και πάει να μου κάνει βαθιά συζήτηση. Χαμενάκιας. Χαμένα, ό,τι να είναι τώρα. Ήρθε ένας χαμενάκιας. Να πάει να με πιάσει εμένα να με κάνει βαθιά συζήτηση. Τον θάψω με συζήτηση. Υπάρχει. Για ποιο λόγο αρχικά. Τι θες, ποιος έβαλε. Ποιο στοίχημα έχεις χάσει. Τι θες από μένα. Ζεσταίνομαι, φύγε. Πάνε στη Σοφία. Να σε διακόπτει.
0: Διακόπτουμε την ώρα αυτή για να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημή, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με την νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού, Velvet.
1: Καλημερούδια στην Λουσίντα, το Στέλιο, Λουσίδα, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τη Μαρία, τον Χρήστο, τον Αντώνη και τη Φανή.
0: Λοιπόν, στο χάρτη της κίνησης Κοκκινίλης έντονος βλέπω στην περιφερειακή στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά ύψος Τούμπας Τριανδρίας. Από την απέναντι μεριά έχουμε καλή κίνηση. Κωνσταντίνου Καραμελή, αρκετή κίνηση φωτεινού σηματοδότης. Καλά κινείται Βασίλη Σόλγα, όμως όταν φτάσετε και στο χάρτη της Χάνθ και στη Τζιμισκή έχουμε αρκετή κίνηση. Ειδικότερα στην 26η με παλιού σταθμού, 28 Οκτωβρίου, συγγνώμη, με παλιού σταθμού, εκεί έχουμε αρκετή κίνηση στο Φανάρι. Κλασικά στην Μοναστηρίου, εκεί στο φωτεινό σωματοδότη, έχουμε αυξημένη κίνηση, όπως και στη Διασταύρωση, Δένδρο Ποτάμου, Βενιζέλου και Αριστοτέλους. Όταν επιστρέψουμε,
1: yes.
0: Παράγοντας λέει, όταν παρισφρήσουν στην κρεβατοκάμαρα, τότε κάνουν το σεξ χειρότερο.
1: Όταν μπουν, εννοεί. Να ξέρει, σε περίπτωση που σκαλώσατε. Παρισφρήσουν.
0: Αυτό είναι το άρθρο.
1: Το λάγκαρ στον άλλον, το τιμόνι στο χέρι.

0: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Comfortable as I am, I need your reassurance.

0: Μαρία, με ένα Just Hold Me εδώ στο πρωινό Velvet και εσύ πώς κρατάς το επαγγελματικό σου μέλλον στα χέρια σου, κάνοντας το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα, γιατί έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ημέρες καριέρας, αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούν πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Για περισσότερα μπείτε στο delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Θα το ξαναπώ. Οι παράγοντες εκείνοι που θα παρισφρήσουν στην κερματοκάμαρα κάνουν το σεξ χειρότερο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 5 είναι, άγχος λέει και αλλαγές στη ζωή.
1: Κάτι μας είπες.
0: Το στρες και η κούραση λέει μπορούν εύκολα και χωρίς πολλές φορές να καταλάβουν έτσι, τις, και να καταστήλουν τις ορμές μας.
1: Ναι.
0: Στη θέση νούμερο 4 προσδοκίες, και από προσδοκίες λέει και προηγούμενες εμπειρίες. Η σεξουαλικότητα είναι φυσικό ένστικτο που μας συνοδεύει από τη γέννησή μας. Όμως η οικογένεια, η κουλτούρα, οι θρησκευτικές πεπιθήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κοινωνικός περίγυρος διαμορφώνουν, λέει, τις απόψεις μας. Σε κάποιους ανθρώπους δημιουργείται η εικόνα της υγιούς απόλαυσης, ενώ σε άλλους η εικόνα. Συγγνώμη, της υγιούς απόλαυσης του σεξ, ενώ για άλλους η εικόνα γύρω από τις σεξουαλικές σχέσεις γίνεται πολύπλοκη.
1: Ναι, και σου λέει τώρα, εγώ δεν το περίμενα, έτσι το ήθελα κάπως αλλιώς.
0: Μπράβο. Στη θέση νούμερο 3 η εικόνα του σώματος και η αυτοεκτίμηση.
1: Αυτό πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Στη θέση νούμερο 2 το άγχος της απόδοσης.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αν δεν μπορείς να αποδώσεις. Συγγνώμη.
0: Ναι. Το άγχος λέει της απόδοσης είναι συχνό τόσο ανάμεσα λέει στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
1: Ναι, τι θα. Μόνος σου είναι ο μόνος του είναι ο άλλος. Μπράβο. Εσύ και ζήκη.
0: Και στη θέση νούμερο 1 λέει είναι τα προβλήματα στη σχέση.
1: Άμα ας πούμε είστε παραπάνω άτομα από 2. Και έχεις μπερδευτεί, εσύ λες τώρα.
0: Για κάποιους μπορεί να μην είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, Μερακλής.
0: Λέμε τώρα.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που δεν είστε σε όργιο του Θεού Απόλλωνα, του Θεού Διονύσου, ποιος έκανε τα όργια.
0: Ο Διονύσος.
1: Και νόμιζες ότι είστε 2 και βρίσκεις 3, λες, αχ, τώρα εδώ κάποιος μπήκε. Εδώ τώρα το βλέπω χρησιμοποιημένο λίγο αυτό. Δεν θέλω να.
0: π.χ. Πάντα.
1: π.χ. Προς παράδειγμα.
0: Εννοείται.

0: 8,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ted Swim στο υπέροχο Bad Dreams εδώ στο πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, μία μέρα που προσφέρεται για ουσιαστικές αποφάσεις, καλύτερη οργάνωση και πολύ ειλικρινείς συζητήσεις. Αναλυτικά για τους κρύους, σημερινή μέρα σας ενθαρρύνει να κινηθείτε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, χωρίς όμως να παραμελείτε τις λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τα βράκια, η μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στην ηρεμία και στη σταθερότητα που επιδιώκετε σε κάθε τομέα της ζωής σας. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το ισχυρότερο πλεονέκτημά σας για σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε θέματα που μένουν στάσιμα. Καρκινάκια, έχετε την ευκαιρία να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στις προσωπικές σας ανάγκες και να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους ανθρώπους γύρω σας. Παρθένη, η σημερινή μέρα ευνοεί την οργάνωση, την πρακτική σκέψη και την ολοκλήρωση υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν. Για τους ζυγούς, η ισορροπία που επιδιώκετε μπορεί σήμερα να επιτευχθεί μέσα από σωστές επιλογές και ψύχρεμη αντιμετώπιση. Σκορπιουδάκια, αυτό κάτσε να το ανοίξω να δω εμένα και μετά. Να το ανοίξω ολόκληρο. Η αποφασιστικότητά σας σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απαιτητικές καταστάσεις χωρίς να χάνετε τη συγκέντρωσή σας. Για τον τοξότη, η αισιοδοξία σας λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη και σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση με μεγαλύτερη ευκολία. Εγώ και ρε, η υπευθυνότητα και η συνέπειά σου αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου. Υδροχοάκια, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία σου σε βοηθούν να βρεις λύση εκεί που οι άλλοι βλέπουν δυσκολίες. Και για τα ψαράκια, τέλος, η διέστησή σας καθοδηγεί σωστά, αρκεί να τη συνδυάσετε και με πρακτική σκέψη και ψυχρή αξιολόγηση.
0: Τέλεια, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παίρνεις τσουλώτα!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Oh, the best hits ever. 96.8 Velvet.
14: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι δεν είναι για 100% εγγυημένα? Είναι, παιδιά, από την Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Τα ψάρια στα Lidl, παιδιά, εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία σε ελληνικές θάλασσες. Είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε εμάς ολόφρεσκα, για να ξέρουμε ότι το ψάρι που απολαμβάνουμε είναι και ψάρι που εμπιστευόμαστε.

0: Μέλανη Φιώνα, Monday morning, στο πρωινό της Τετάρτης. Εδώ, στο πρωινό
1: Βέλγιο. Δεν πειράζει τώρα, ό,τι
0: ένα δίδυμο μας αρέσει πάρα πολύ. Η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης, έτσι, ο Νορουστόπουλος. Και είναι πολύ ωραία γενικότερα, ρε παιδί μου. Η χημεία
1: έχουν ωραίο vibe.
0: Έχουν ωραίο vibe κτλ. Και είναι και 35 χρόνια φίλοι. Τέλος
1: πάντων. Ναι.
0: Στην νέα τους τηλεοπτική στέγη στο Sky υπάρχει πια ένα promo, έτσι, για τα παιδιά όσον αφορά την νέα τους σεζόν, την τηλεοπτική, και στα social έχει διάφορα.
2: Το πιο αστείο περιστατικό που σας έχει συμβεί στην εκπομπή.
3: Ζωντανά.
4: Ναι, εντάξει, αυτό που δεν καταλαβαίνω Θανάση και προσπαθώ να το εξηγήσω.
0: Δεν καταλαβαίνω.
3: Και πολλά είναι που δεν καταλαβαίνω και κάνω ότι καταλαβαίνω. Γιατί λέω εντάξει, φτάνει.
0: Μετά αργόλικο, βραδεία κάψεω.
3: Βραδεία. Ναι, ναι, δηλαδή βραδεία κάψεω. Αλλά είναι αυτό όταν βλέπει την έκφραση αυτή που είναι, πώ το λένε και σε ένα σύριαλ, διαιρώ το 304 με το 42.
1: Α, εγώ.
0: Αυτό.
3: Αυτό λε, εκεί λειτουργεί, θα καεί ο σκληρό.
0: Ωραία. Οπότε τα αφήνω, σου λέει, δεν χρειάζεται.
1: Πολύ, πολύ του πάω.
0: Σωστό.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Τον Σεντάι Dance Man και εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τις εκφράσεις που δείχνουν ότι είσαι people pleaser. Θα μου πεις τώρα, τόσο κακό είναι αυτό? Και θα σου πω, είναι κουραστικό αν είσαι συνέχεια και αν είσαι και με όλους. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Στο νούμερο 1, δεν έχω πρόβλημα ό,τι θες εσύ. Γιατί ρε φίλε, εσύ δεν είσαι εκεί, δηλαδή δεν είσαι στη διάδα, τριάδα, στην παρέα.
0: Πάρε μια πρωτοβουλία.
1: Να πεις και εσύ τι θες. Συγγνώμη, απλώς προσπαθούσα να βοηθήσω. Καλά έκανες, μου ζητά συγγνώμη. Μάλλον το σκέφτομαι υπερβολικά, αλλά εδώ δεν θα έχω παιδιά να σχολιάσω, γιατί όλα αυτά είμαι εγώ. Όλα τα λέω.
0: Ναι.
1: Κανένα πρόβλημα αν δεν γίνεται. Και υπάρχει, ας πούμε, πρόβλημα από πίσω. Δεν θα απαντάς έτσι. Θα είσαι διπλωμάτης. Θα πεις, OK, μπορεί να μην συμβεί προς το παρόν, αλλά να το συζητήσουμε, γιατί εγώ δεν θέλω να μείνει έτσι. Π.χ.
0: Σωστό.
1: Είμαι καλά, αλήθεια. Πολλές φορές αυτό σημαίνει δεν θέλω να σε επιβαρύνω και με τα δικά μου. Τώρα τι να ανοίξω, θέλω... τον κοπετό.
0: Δεν θέλω να ακούσω κι άλλα όμως.
1: Ναι.
0: Ας είμαι στην ησυχία μου.
1: Απλώς θέλω όλα να τα πηγαίνουν όλοι να τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους. Εγώ θέλω ακριβώς το αντίθετο. Να γίνει μια ίντρικα, ένα μαναφούκι, κάτι να ξεβαρεθώ. Αυτό το θέλω να τα πηγαίνει όλοι να είμαστε καλά. Και λες και είμαστε διαφήμιση βουτύρου και έχουμε καπνίσει. Δεν θέλω. Έπρεπε να το είχα προβλέψει. Εκτός αν δεν σε λένε τάρτη και δεν είσαι κάπου από τη Σμύρνη.
0: Με κάτι εδώ.
1: Ναι, δεν έπρεπε να έχεις προβλέψει τίποτα. Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Αχ, και αυτό το έχω πάρα πολύ. Και αν δεν είσαι εσύ χαρούμενη, τότε κι εγώ. Αν είσαι εσύ χαρούμενη, τότε είμαι κι εγώ. Να, κι αν είσαι, να, κι αν δεν είσαι. Σιγά και δε. Ναι, τώρα είπαμε, πήγε κλιμακωτά. Μάλλον με έφτασε στο 10 που είναι η πιο βλακή από όλα.
0: Νομίζω σε καταλαβαίνω ακόμη και τα θέματα σε έχουν
1: πει. Μα είπαμε, εντάξει, είμαστε people pleaser, αλλά σιγά και δε. Για χαλαρώστε λίγο.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις παρακαλώ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στο Διονύση, το Χρήστο, τον Αντώνη, τη Βάσο, τη Δέσποινα, τη Δάφνη, τη Σύση, η οποία θέλει εκτός από ζώδια να ξεκινήσουμε και με ονειροκρίτη. Με τη νέα σεζόν Σουσούλα, ποτέ δεν ξέρεις από Σεπτέμβριο, μήπως αρχίσω να εξηγώ και όνειρα.
0: Λοιπόν, 20 ευρώ δώρα επιταγή από τα Λαβή, να αγοράσετε έτσι κοσμήματα υπέροχα που μπορείτε να δείτε και στο lavijewelry.gr. Πώς θα κερδίσετε τη δώρα επιταγή? Στέλνετε μήνυμα στον αριθμό Viber 6931968968 γράφοντας Λαβή και ενώ και ονοματεπώνυμο. Τυχερός ή τυχερή ειδοποιείται με μήνυμα. Απολαμβάνουμε τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και όταν επιστρέψουμε, ψυχολόγος εξηγεί γιατί το μυαλό μας λέει πάει στο χειρότερο όταν κάποιος ή κάποια δεν απαντά στα μηνύματά μας.
1: Γιατί ισχύει.
0: Κάτσε να ακούσουμε, παιδιά.
1: Καλά, θα δείτε.

0: Taylor Dane, Daily to my heart εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών και τις καλύτερες έρευνες. Γιατί θα μάθουμε τώρα, γιατί δηλαδή το μυαλό μας πάει στο χειρότερο όταν κάποιος ή κάποια δεν απαντά στα μηνύματά μας.
1: Γιατί ισχύει.
0: Σύμφωνα με την ψυχολόγο Olga Albadelenholm, ελπίζω να το λέω σωστά.
1: Πολύ κακή επιλογή να κρατήσει το επιθετό σου.
0: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λέει έχει την τάση να συμπληρώνει τα κενά πληροφόρησης με υποθέσεις και συνήθως επιλέγει τις πιο ανησυχητικές, όχι επειδή είναι απεσιόδοξος, αλλά επειδή προσπαθεί λέει, να μας προστατεύσει.
1: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή τι θα σκεφτείς, το καλύτερο σενάριο.
0: Σκέφτεσαι, εγώ είναι θυμωμένος μαζί μου, είπα κάτι λάθος, δεν ενδιαφέρεται πλέον. Αυτές είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες λέει σκέψεις που γεννιούνται.
1: Κανονίζει μια άλλη. Τι.
0: Τι, μπορεί να πει. Έχει βγει με μια άλλη.
1: Την κανονίζει.
0: Ωστόσο, ναι, λέει ειδικό, το πρόβλημα δεν είναι η καθυστέρηση λέει στην απάντηση, αλλά το νόημα που εμείς αποδίδουμε σε αυτή.
1: Yes.
0: Δεν υποφέρουμε από τη σιωπή, αλλά από την ερμηνεία που της δίνουμε. Εξηγεί η Όλγα.
1: Αυτό είναι ωραίο, θα το γράψω να το λέω κι εγώ.
0: Λοιπόν, δεν υποφέρουμε από τη σιωπή, αλλά από την ερμηνεία που τις δίνουμε.
1: Ναι.
0: Όταν λείπουν πληροφορίες, ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν μια μηχανή πρόβλεψης, ναι, δημιουργώντας πιθανά σενάρια για να εξηγήσει τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτές οι υποθέσεις πάβουν να αντιμετωπίζονται ως πιθανότητες και μετατρέπονται στο μυαλό μας σε βεβαιότητες.
1: Ναι, αλλά τι να κάνουμε όμως. Εγώ έχω τρομερό ένστικτο και ό,τι σκεφτώ γίνεται. Τι ιδέα ισχύει.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την ψυχολόγο, ναι, περισσότεροι άνθρωποι δεν υποθέτουν αρχικά ότι ο άλλος άλλοι είναι απασχολημένοι σε ποσότητα, οδηγία κτλ.
1: Κανονίζοντας μια άλλη.
0: Αντίθετα, ενεργοποιείται αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν αρνητική προκατάληψη.
1: Είμαι.
0: Ο εγκέφαλος δίνει μεγαλύτερη σημασία στις πιθανές απειλές παρά στα ουδέτερα θετικά ενδεχόμενα.
1: Ναι.
0: Όταν ένα μήνυμα μένει αναπάντητο, το μυαλό συνήθως προτιμά μια ανησυχητική εξήγηση από μια καθησυχαστική, όχι επειδή είναι απεσιόδοξος ή απεσιόδοξος, αλλά επειδή προσπαθούμε λέει, να μας προστατεύσουμε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: κάνουμε.
1: Και καλά κάνουμε.
0: Αυτό λέει.
1: Γιατί εκεί έξω ο κόσμος είναι προσάρμοστος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα καθίσω εγώ να σκέφτομαι σαν πεταλούδα και μετά να έρθει η αλήθεια έτσι σαν πετρακτάου πάνω να με λιώσει χίλια κομμάτια.
0: Εγώ από όλο αυτό κρατώ ότι την κανονίζει.
1: Κάνω.
0: Ωραίο.
1: 9 στις 10 φορές κανονίζει μια άλλη. Αναστασία.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σέρ στο υπέροχο Ντόβε Λαμόρε, εδώ στο πρωινό Βέλβε τη Τετάρτη.
1: Λοιπόν, είπαμε Πανσέλινο στον υδροχό σήμερα.
0: Yes.
1: Και αυτά τα τρία ζώδια έρχονται σε μία νέα φάση ζωή μετά το πέρασμα τη Πανσελίνου σήμερα.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, νούμερο ένα είναι ο Ταύρος. Οι τελευταίοι μήνες, σταυράκια μου καλά, δεν ήσαν και εύκολοι. Mm-hmm. Επαγγελματικές αβεβαιότητες, οικονομικές πιέσεις, προσωπικές ανατροπές σε έχουν αναγκάσει να κάνεις υπομονή. Το σημερινό όμως φεγγάρι του ελαφιού mm-hmm. σηματοδοτεί μία. Αχ, του ελαφιού είναι σήμερα. Ωρε Θεέ μου, τα
0: πολύ,
1: κέρατά
0: πολύ
1: μου,
0: κέρατο,
1: τα... Ναι,
0: πολύ κέρατο.
1: Σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πορείας. Α, τι καλά. Οι κόποι αρχίζουν να αποδίδουν, ενώ πρόσωπα που μπορούν να στηρίξουν τα σχέδιά σου εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή.
0: Ωραία, ακούγονται όλα.
1: Λοιπόν, Σκορπιός.
0: Σκόπα.
1: Αφήνει πίσω του μια περίοδο έντονης ψυχολογικής πίεσης. Οι αμφιβολίες και οι εσωτερικές συγκρούσεις αρχίζουν σιγά σιγά να υποχωρούν και δίνουν, του δίνουν δύναμη να πάρει αποφάσεις που ανέβαλε με δύο λάμδα εδώ και καιρό.
0: Πράγματι.
1: Το επόμενο διάστημα ευνοεί νέες συνεργασίες, σχέσεις που βασίζονται στην ειλικρίνεια και ευκαιρίες που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά του mm-hmm. προς το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνουμε με τα υδροχόκια. Που για τον υδροχό, το φεγγάρι του ελαφιού είναι ένα και το αυτό. Λειτουργεί σαν μια ισχυρή υπενθύμηση ότι μεγάλες αλλαγές απαιτούν πρώτα εσωτερική ισορροπία. Mm-hmm. Μετά από μια περίοδο συνεχών ανατροπών, αρχίζει να βλέπει πιο καθαρά ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Επαγγελματικές προοπτικές, νέες γνωριμίες και δημιουργικά σχέδια αποκτούν ξανά την δυναμική που του αξίζει.
0: Ωραία, ακούγονται όλα.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο σε όλους μας. Συγχαρητήρια.
0: Διαφημίσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Waterland. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Κάνεις το Δέλτα Βήμα και σπουδάζεις σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι νεότερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
2: Κλείστε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε κι εσείς το Δέλτα Βήμα, γιατί με τις σχολές Δέλτα φτάνετε μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα στο delta360.gr και σε ένα τηλέφωνο 2310 22 63 18.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Benson Boone στο υπέροχο Beautiful Things. Και τι ωραίος χώρος και για παιδικά πάρτι είναι η Waterland. Να το λέμε λίγο στους γονείς. Θα ξετρελαθούν όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι.
1: Παιδί μου, εσείς δεν θα βγαίνετε από τις πισίνες και δεν θα θέλετε να φύγετε, και οι μικροί και οι μεγάλοι.
0: Και το βασικότερο, νιώθετε ασφάλεια, παιδιά, γιατί υπάρχουν αβαγωσώστες, τα παιδιά είναι εκπληκτικά.
1: Και συγχαρητήρια κιόλας για το έργο που προσφέρετε. Γιατί η προστασία είναι σημαντικό πράγμα. Μα ναι.
0: Νέο έργο και πολύ χαιρόμαστε. Νέα κωμωδία έρχεται και υπογράφει Δήμητρα Παπαδοπούλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life.
1: Και ωραίο που είναι και κωμωδία.
0: Είναι κωμωδία, έρχεται. Λέει θα έχει πολύ δυνατούς συμπαραστάτες. Και μάλιστα λέει ο σκηνοθέτης, που εγώ προσωπικά συγγνώμη δεν το γνωρίζω, είναι ο Ντένις Ηλιάδης, ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό.
1: Συμπαραστάτες.
0: Ναι, ναι, έτσι γράφει το άρθρο. Την παραγωγή θα αναλάβει, λέει, η Fairbrow House Productions.
1: Oh my God.
0: Που έχει αναλάβει, είχε αναλάβει και την παραγωγή του Αστακού του Γιώργου Λάνθιμου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για project.
1: Κάτσε να σκεφτώ τώρα, κάτι Αστακός, μου λέει.
0: Αστακός Λάνθιμος.
1: Αστακός. Είναι τις πρώτες ταινίες. Κανονίστε να βλέπουμε και να λέμε τι είναι. Είναι μια λάμπα που σαν τον Κοινόδοντα. Εγώ άλλα θυμάμαι.
0: Μόνο αυτό να δω.
1: Μόνο τα χειρότερα 92 λεπτά της ζωής μου. Μόνο αυτό να δω στην ελληνική. Το όνομα δεν έχει όνομα.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Έλα ρε Δήμητρα.
0: Εντάξει, το κάνουν, μπορεί να το κάνουν και για έκπληξη. Ναι, έτσι.

0: Pure Essence, Don't Know Any Better, εδώ στο πρωινό Velvet που θα σας ευχαριστήσει θερμά και σήμερα για την παρέα στο πρωινό της Τετάρτης και θα ανανεώσει ραντεβού στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
1: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
0: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
1: Όχι καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Η Κρήτη στρώνει τραπέζι στον πιο όμορφο κήπο της πόλης. Την 5η 6 Αυγούστου το Ο Κήπος Restaurant and Bar μας προσκαλεί σε μια αυθεντική κριτική βραδιά. Το αντικριστό ψήνεται αργά πάνω στη φωτιά, το θεματικό μενού αναδεικνύει τις αυθεντικές γεύσεις του νησιού και η Γεωργία Νταγάκη με τη μοναδική λύρα της γεμίζει τη βραδιά μας με τους ήχους της Κρήτης. Ο Κήπος Restaurant and Bar, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αγοράστε τη θέση σας στο more.com.
8: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
13: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα σε όλους. 29 Ιουλίου. Έτσι, κάπως μια συννεφιά έχει. Παρ' όλα αυτά, αρκετή ζέστη. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Και μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα ρωτήσω και τα δικά σας νέα σε λίγο. Θα φέρω και τις ειδήσεις της ημέρας. Και εννοείται στις 12.30 σινεμά, θερινό σινεπανόραμα. Ένα διπλό εισιτήριο σας περιμένει.

Ότι somebody that I used to know εδώ στον Velvet. Το πρωινό της Τετάρτης είναι εδώ, 29 Ιουλίου. Κλείνουμε σιγά σιγά και αυτό το μήνα. Και για μας είναι και η τελευταία εβδομάδα εκπομπών για αυτή τη σεζόν. Οπότε σας θέλω παρέα, γιατί μετά θα λείψουμε έτσι κάποιες εβδομάδες. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τι ωραία, πόσο απολαμβάνω την πόλη μας. Και το λέω συχνά τελευταία, τώρα που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν φύγει πολλοί για διακοπές. Και όσοι έχουμε μείνει, μπορώ να πω ότι έχουμε λίγο πιο άνετες μετακινήσεις. Καλά, την επέκταση προς την Καλαμαριά του μετρό την ξεχνάμε, νομίζω έτσι. Λίγο πριν τη ΔΕΘ, τώρα πήρε παράταση για τον Αύγουστο, διάβασα. Θέλω όμως να μου πείτε και εσείς τα νέα σας, πώς είναι αυτό το συνέστημα που ενώ έχουμε συνηθίσει τη Θεσσαλονίκη να έχει πολύ κόσμο και πάρα πολύ κίνηση, τώρα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Θέλω να μου πείτε στο Viber 6931-968-968. Αυτή είναι η Σάντρα αμέσως τώρα, in the heat of the night.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: You don't fool me, αυτή είναι η αγαπημένη Queen εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε στην τελευταία εβδομάδα εκπομπών για αυτή τη σεζόν. Και ενώ εμείς απολαμβάνουμε και θα απολαύσουμε τα μπάνια μας στη θάλασσα, παράλληλα γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Και από ό,τι βλέπω, ενώ έχουν ήδη δοθεί οι γαλάζιες σημαίες για το 26, η Χίος και η Πάρος έχασαν συνολικά 9 βασικά από τις παραλίες. Έχασαν γαλάζιες σημαίες. Όχι όμως επειδή δεν ήταν καθαρά τα νερά, αλλά ας πούμε δεν ήταν καθαρή η παραλία ή δεν είχαν τις απαραίτητες παροχές για τους λουόμενους και ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης δεν είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Πάρα πολύ σημαντικό. Το μεταξύ, Πάρος αντιμετωπίζει τώρα και φωτιές, παρένθεση, αλλά πού να πάμε για να νιώσουμε ασφαλείς σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω πραγματικά. Phil Collins σε πάρα πολύ λίγο. Another day in paradise.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η υπανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερο θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9%.

0: καιρινός ήχος από Bob Marley. Could you be loved, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι. Τώρα βλέπω για τον νέο ρόλο του Johnny Depp, τον οποίο θα δούμε ως Scrooge στην ταινία Ebenezer, όπου θα κάνει η πρεμιέρα, θα κυκλοφορήσει 13 Νοεμβρίου. Πραγματικά είναι φανταστικό το τρέλερ και προφανώς έπρεπε να μεταμορφωθεί ο Johnny Depp για να μοιάσει σε. Δηλαδή αυτό το πρόσωπο όταν το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ένας ιδιαίτερος Scrooge, ο Johnny Depp. Να δείτε και το τρέιλερ. Και επίσης έκανε και την παραγωγή της ταινίας, όπου είναι και η πρώτη μεγάλη παραγωγή Hollywood που κάνει ο Johnny Depp εδώ και αρκετά χρόνια. Θα ήθελα να τη δω την ταινία αυτή, αλλά πρέπει να περιμένουμε και μέχρι τον Νοέμβριο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ. Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: πρώτο Velvet.
1: Θα συνεχίσουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και είναι και το δεύτερο 60 λεπτό, Τετάρτη 29 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα εκπομπών για αυτή τη σεζόν. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, εννοείται περιμένω τα νέα σας στο Viber και εννοείται 12.30 δίνω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για θερινό σινεμά. Να πάτε να δείτε και εσείς την Οδύσσια για να έχετε και άποψη γιατί όλοι μιλούν για αυτή.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτή είναι η Pink, Who Knew, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επειδή σε λίγο θα κάνουμε διαγωνισμό και θα δώσω διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε την Οδύσσια, βλέπω ότι ήδη έχει ξεπεράσει τα 650 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Εννοείται πως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση στο να τη δούμε την ταινία, αλλά έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές και πάρα πολλούς haters, δηλαδή άτομα τα οποία δεν τους άρεσε καθόλου. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί, δηλαδή βλέπω μία πολύ γνωστή μεταφράστρια του βιβλίου της Οδύσσιας, η οποία χαρακτηρίζει το σενάριο απαράδεκτο, γιατί λέει ότι του λείπει το ψυχολογικό, συναισθηματικό και ηθικό βάθος το οποίο βλέπουμε στο βιβλίο. Βέβαια, εστιάζουμε στο ότι αυτή η Οδύσσια χαρακτηρίζεται από τη ματιά, τη σκηνοθετική ματιά του Christopher Nolan. Οπότε μπορούμε να μην είμαστε τόσο προκατελημένοι και απλά να πάμε να δούμε τι έχει να μας δείξει ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης. Σε λίγο θα έρθω και με διαγωνισμό για να πάτε να τη δείτε κι εσείς. Red Red Wine αμέσως τώρα από UB40.

0: αυτό Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτή είναι η Cranberry Show to my family 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό για το θερινό συνεπανόραμα. Να πάτε να δείτε την Οδύσσια. Και ένα διπλό εισιτήριο δίνω και σήμερα. Στο Viber του Velvet αμέσως τώρα θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Αυτός είναι ο αριθμός. Θα στείλω μήνυμα εννοείται στον νικητή. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και καλή επιτυχία σε όλους. Pet Shop Boys σε πάρα πολύ λίγο, Always on my mind.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
4: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive εδώ στον Velvet. Έτσι ακριβώς λέγεται και το ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγα χρόνια. Gloria Gaynor, I Will Survive, όπου βλέπουμε και τη ζωή της και την καριέρα της και γενικά εστιάζει πάρα πολύ στην gospel μουσική που τη χαρακτηρίζει, την Gloria Gaynor, η οποία φέτος θα κλείσει και τα 83 της χρόνια, αλλά είναι αρκετά δραστήρια, γιατί βλέπω ότι κάνει έτσι και μικρές περιοδίες, εμφανίζεται και τραγουδά σε φεστιβάλ. Είναι η περίοδος που οι περισσότεροι καλλιτέχνες το κάνουν αυτό. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ, με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith. 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
9: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Και θα είμαστε παρέα για ακόμα ένα 60 λεπτό με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα εκπομπών για αυτή τη σεζόν. Οπότε σας θέλω εδώ και συζητάμε τα πάντα εννοείται στο Viber του Velvet. Ενώ αμέσως τώρα έρχονται οι Toto με το Hold the Line.

Way down we go από τους Καλέο εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα τώρα μία μελέτη που έγινε σχετικά με τα κρουαζιερόπλια και τις κρουαζιέρες, οι οποίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Κάποιος τους συμφέρει, εννοείται, γιατί είναι all inclusive. Και ειδικά στη Μεσόγειο το καλοκαίρι, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα φυσικά. Από την άλλη όμως τα κρουαζιερόπλια ρυπαίνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Οπότε πρέπει να βρεθεί μία λύση. Και πάλι πρώτη η Ισπανία. Πόσο χαίρομαι που η Ισπανία γενικά παίρνει τα μέτρα της. Στην Βαρκελόνη ειδικά έχει απαγορεύσει τα κρουαζιερόπλια, βασικά τα έχει περιορίσει και δεν θέλει και τους κινητήρες τους να λειτουργούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών. Έχει πάρει τα μέτρα της Ισπανία, να δούμε και εμείς οι υπόλοιποι τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί θέλουμε να προσέχουμε το περιβάλλον μας, αλλά στην πράξη. Sam Brown για τη συνέχεια είναι το stop.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Σύ και Χαομπιζάρ, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Επειδή ακολουθώ και τον δήμαρχό μας στα social media και έγινε στην Πλατεία Δημοκρατίας αυτή η τεράστια ζωγραφιά στο πλάι ενός κτηρίου, η οποία φωταγωγήθηκε κιόλας, ανακοίνωσε λοιπόν ο δήμαρχος ότι θα ξεκινήσει μία φωταγώγηση, δηλαδή να φωτίζει ιστορικά μνημεία και σημεία της πόλης από το Σεπτέμβριο. Έχει γίνει ένα σχεδιασμός για να αναδειχθεί ο πολιτισμός και η ιστορικότητα της πόλης, ενώ είπε ότι θα κάνει και άλλες τέτοιες καλλιτεχνικές δημιουργίες σε κτίρια, εννοείται να είναι πάρα πολύ καλά αισθητικά. Οπότε αυτό, η πολιτιστική δράση θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Σκόρπιον, σε πάρα πολύ λίγο, No One Like You.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: Stand by me από Benny King, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και μέχρι τις 5 θα είστε παρέα με το Στέριο Τσουρνάβα. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 I Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για να περάσουμε μαζί το μεσημέρι μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5. Θα πάμε παρέα εδώ με αγαπημένους καλλιτέχνες. Έχω ετοιμάσει Roxette, Amy Winehouse, Queen, αλλά και Genesis. Ξεκινώ με Invisible Touch. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Amy Winehouse, Back to Black, 29 του μηνός, μετρώντας αντίστροφα για τον Αύγουστο, ο οποίος θα σηματοδοτήσει άδειες και διακοπές για πάρα πολύ κόσμο. Οπότε είμαι βέβαιος ότι αρκετοί μετράτε αντίστροφα και από Παρασκευή απόγευμα και όλα θα πάρετε το δρόμο προς διάφορες κατευθύνσεις. Την καλησπέρα μου τώρα, όπως και σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Κάποιοι μπορεί να απολαμβάνετε όντως τις διακοπές σας, κάποιοι να είστε στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελπίζω μόνο να έχετε δροσιά όπου και αν βρίσκεστε. Matthew Fisher, Why Did I Have to Fall in Love with You, τώρα στον Velvet.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Από το album Joyride είναι η Roxette, Fading Like a Flower, μεγάλη επιτυχία για το group. Σταμάτησε στο νούμερο 2 του Billboard τότε, δεν μπόρεσε να πιάσει κορυφή, διότι στην κορυφή ήταν το Everything I Do It For You του Bryan Adams, το οποίο είχε κατασκηνώσει τότε στο νούμερο 1 για πάρα πολλές εβδομάδες. Απολαύσαμε Roxette στον 96,8 Velvet. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας πετυχαίνω τώρα. Σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό για να σας στείλω θερινό σινεμά. Θα ακούσουμε όμως και Cyndi Lauper, Madonna, αλλά και την Cher.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο?
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη. Γι' αυτό τι έκανα, πήγα και με το φίλο του.
4: Τι
3: ρε, είστε σοβαρές?
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε, και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Ε, μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
15: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Μαντόνα επέστρεψε εντυπωσιακά με νέο άλμπουμ. Εδώ την απολαύσαμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με το Λάισλα Μπονίτα. Και ένα από τα πράγματα που μας αρέσουν πολύ το καλοκαίρι στη χώρα μας είναι και το θερινό σινεμά. Έχω μια διπλή πρόσκληση για το Σινέ Πανόραμα. Καταπληκτικός χώρος και με ιδιόκτο πάρκινγκ. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ένα όνομα. Τεπώνυμο αποστολή στο 6931-968-968 για μια διπλή πρόσκληση. Για να δείτε ταινιούλα κάτω από τα αστέρια στο Σινέ Πανόραμα. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με Modern Talking, Lenny Kravitz, αφού ακούσουμε Brandy Monica, The Boy's Mine.

0: καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Με πολύ ζέστη και σήμερα, αλλά ευτυχώς και με πολλή μουσική στο 96,8 Velvet. Είμαστε και Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας για Lenny Kravitz, Natalie Brulia, Human League, George Michael και Aretha Franklin. Πρώτα όμως ρυθμός με Modern Talking. You are my heart, you are my soul.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Emily Santé, next to me στο 96,8 Velvet και μπορεί καλοκαιριάτικα αρκετοί από εμάς να βρισκόμαστε στην πόλη λόγω εργασίας ή υποχρεώσεων, αλλά μέσω της μουσικής άνετα μπορούμε έτσι να ταξιδεύουμε νοερά. Άλλωστε και η επιστήμη υποστηρίζει τώρα με μια έρευνα που έδειξα ότι πραγματικά ένα τραγούδι μπορεί να μας γυρίσει πίσω σε μια άλλη εποχή. Υπάρχουν τραγούδια που συνδέονται σε έντονες προσωπικές στιγμές μαζί μας και από τότε με το που θα τα ακούσουμε κατευθείαν γίνεται μια μοναδική σύνδεση με τη μνήμη και τα συναισθήματά μας. Human League από τα 80's, Don't You Go On Me, τώρα στον Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: All time classics ό,τι αφορά την dance μουσική σκηνή, το συγκεκριμένο τραγούδι Silence, Delirium και 96,8 Velvet. Σε remix βέβαια το συγκεκριμένο αυτό τραγούδι έγινε μεγάλο dance club. Η original εκδοχή είναι λίγο πιο ήπια θα έλεγα. Εν τω μεταξύ είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά κάποιοι σκέφτονται από τώρα τα Χριστούγεννα, όπου κάποιοι βλέπε Johnny Depp. Θα υποδηθεί τον Ebenezer Scrooge λοιπόν στην πασίγνωστη χριστουγεννιάτικη ιστορία ο Johnny Depp και έσκασε ευνηδιαστικά ντυμένο Scrooge στο Comic Con, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που γίνεται στο San Diego για να προμοτάρει τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία σε κάποιες χώρες θα βγει από τον Νοέμβριο στις αίθουσες και σε κάποιες θα βγει εκεί στο Δεκέμβριο, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα λοιπόν, ο Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Πάμε σε break, επιστρέφω με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι να φτάρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

You give love a bad name. Ο ηγέτης των Bon Jovi, ο John Bon Jovi, αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία του συγκροτήματος πριν από μερικές ημέρες, πριν από μία εβδομάδα περίπου, στο Madison Square Garden, διότι ένιωσε μία αδιαθεσία. Είχε κάνει και αυτή την εγχείρηση στις φωνητικές του χορδές. Ένιωσε λοιπόν μία αδιαθεσία και ενημέρωσε το κοινό, ζητώντας συγγνώμη ότι θα πρέπει να κατέβει από τη σκηνή, διότι δεν είναι καλό το αποτέλεσμα που προσφέρει. Και είπε βέβαια να κρατήσουν και τα αποκόμματα από τα εισιτήριά τους για να βρεθεί μία άκρη. Περαστικά και γρήγορα ανάρρωση στον Τζον Μπον Τζόβι, τώρα Tom's Dinner, DNA και Susan Vega.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ξεκινήσαμε στις 2, συνεχίζουμε μέχρι και τις 5 εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Ρίγας Τσουρνάβας μαζί με Coldplay, Rick Astley, Weekend, Chris Isaac και Phil Collins τώρα στο Easy Lover.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στον 96,8 Velvet. Χωρίστε τα προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Κάπως έτσι θα κινηθεί όλη η εβδομάδα από ό,τι βλέπω, μέχρι και την Κυριακή. Από Δευτέρα, πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις έως τώρα προβλέψεις των μετεωρολόγων. Βέβαια, από Δευτέρα θα έχουμε και Αύγουστο. Οπότε, τουλάχιστον αρκετός κόσμος θα προλάβει να αποδράσει εκείνες τις μέρες από την πόλη. Madonna, Weekend, Chris Isaac και η Europe τώρα. Αυτό είναι το The Final Countdown.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, στα μέσα της εβδομάδος. Μία έξοδο στο βράδυ, ποτέ δεν είναι άσχημη ιδέα, έτσι σε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Βέβαια, σε ισχύ είναι οι θερινές εκπτώσεις, αν τυχόν θέλετε να κάνετε τις βόλτες σας τώρα το απόγευμα στα καταστήματα της πόλης. Κινηματογραφικά συνεχίζεται η απόλυτη κυριαρχία της Οδύσσειας. Σκεφτείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκοψε 137.000 εισιτήρια, ενώ η δεύτερη ταινία στους κινηματογράφους στη χώρα μας εισιτήρια ήταν το Toy Story 5 με 7.000. 137 με 7. Μιλάμε για χαόδη διαφορά δηλαδή. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ με Eurythmics Placebo και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου από τον Elton John.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
9: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
10: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
11: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
11: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
12: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι, δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Eurythmics Sweet Dreams, να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στην πανέμορφη Κέρκυρα, εκεί στον καλό μου φίλο τον Φώτη, ο οποίος και σήμερα είναι στην παρέα μας. Φώτη, να περνάς καταπληκτικά. Και εσύ και οι πιο μακρινοί φίλοι που μας ακούτε από το διαδίκτυο. Είμαστε λίγο πριν από τις 5, είμαστε έρχεσαι στους Νάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Σε λίγο μαζί σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολύ μουσική. Εγώ εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα, ένα εξαιρετικό βράδυ. Ό,τι και αν κάνετε, αύριο προτελευταία εκπομπή πριν από την άδεια, Πέμπτη, θα είμαστε εδώ 2 με 5. Για χαρά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ Νεφ. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Με Τίνα Τέρνερ και το The Best. Σε λίγο ερχόμαστε με Bon Jovi, αμέσως και με τα Pharrell Williams. Μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε μοναδικά για τις επόμενες 3 ώρες.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Pharrell Williams και το Happy στο 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά από τις 5. Εδώ είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8 σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιουλίου. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Όπως πήγε σήμερα η μέρα, ζεστούλα έχει, υγρασία έχει, απ' όλα έχει. Γράψτε μου στο Viber την καλησπέρα σας και φύγαμε να ακούσουμε το Everywhere αμέσως τώρα. Σε λίγο Michael Jackson, αμέσως πιο μετά Whitney.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Whitney Houston, I have nothing στο 96,8 Velvet. Εσείς έχετε κάτι πάρα πολύ καλό. Αν σκέφτεστε σπουδές για το μέλλον σας, τότε θα πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο έχει ιστορία από το 1982 και είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα έχει γίνει έρευνα πανελλαδική το 2025, η οποία έδειξε ότι οι 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία κουβέντα τουλάχιστον αξίζει να κάνετε από κοντά στις δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις τους. Η πρώτη είναι στην οδό Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και η νέα τους υπερσύγχρονη εγκατάσταση στην οδό Εγνατία 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Ειδικά τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
9: Και πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ!
3: Άιντε! Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet.

0: Κάθε πρωί στις 7.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artist Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Kiss and Tell στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ λοιπόν παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ πράγματα λέει που μπορείς να καταλάβεις από τη βιβλιοθήκη κάποιου. Ανάλυση Sherlock που είμαστε κι εμείς και παρατηρούμε και καταλαβαίνουμε πράγματα. Οι οικογενειακές φωτογραφίες λέει συνήθως δείχνουν ότι οι σχέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Τα φθαρμένα βιβλία δείχνουν ότι είναι κάποιο που πραγματικά αφιερώνει χρόνο για να τα διαβάσει. Επίσης, αν δεις λέει φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες, σημαίνει ότι συχνά σε κάποιον αρέσει να δημιουργεί έναν άνετο και φιλόξενο χώρο που μαζεύει έτσι κόσμο. Και αν λέει έχει έργα τέχνης, τότε σημαίνει ότι το προσωπικό του γούστο είναι κάτι περισσότερο από απλά ακριβά έπιπλα. Okay, λοιπόν, εντάξει, καλά χαρακτηριστικά είναι όλα αυτά νομίζω. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιουλίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Ain't Nobody σε πολύ πολύ λίγο Puff Daddy. Αμέσως πιο μετά Maroon 5. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Maroon 5, She Will Be Loved, στον 96,8 Velvet. Χαιρετώ την Κατερίνα που λέει αυτό το τραγούδι με ανατριχιάζει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι καταπληκτικό. Και θα ήθελα να μου γράψετε τώρα, επί τη ευκαιρία κι εσείς, ποιο είναι από τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια που παίζουμε στον Velvet. Και έτσι το ακούτε και λέτε πω, τι τραγουδάρε είναι αυτό. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω ή μάλλον να διαβάσω. Οπότε στείλτε μου το μήνυμά σας στο 6931-968-968. Αυτή είναι η Ερίν Κάρα και το What a Feeling αμέσως τώρα. Σε λίγο Enrique Iglesias και Daddy's Films.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Break me shake, me Javad's Garden στον 96,8 Velvet σε 38 λεπτά μετά από τις 6. Θα πάτε στο κέντρο λοιπόν, θα συναντήσετε εκεί το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, στην Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και επίσης στην Οδό Εγνατίας 46. Εκεί είναι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα βρείτε λοιπόν πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Οπότε μπορείτε εσείς να διαλέξετε ό,τι θέλετε, να συζητήσετε και με τους ανθρώπους και να ξέρετε ότι οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, μόνο στο Μητροπολιτικό Κολέγιο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
14: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Nothing gonna stop us now. Εκτός και αν ακούσει ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια στον Velvet και σταματάς ό,τι κάνεις, που λέει και η Όλγα εδώ στο Viber. Γεια σου και σένα, Όλγα. Το αγαπημένο της τραγούδι, λοιπόν, λέει είναι το Heaven του Brian Adams. Χθες έλεγα για τον Brian Adams σε μια παρέα. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, χαιρετώ και την Αφροδίτη που λέει το Englishman in New York. Σας ζήτησα πριν από λίγο να μου πείτε ποια είναι τα αγαπημένα σας τραγούδια που παίζουμε εδώ στον Velvet. Οπότε, Englishman in New York είναι από την Αφροδίτη και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, εγκρίνω. Και ο Ανέστης που λέει Robbie Williams γενικότερα του αρέσει πάρα πολύ ως καλλιτέχνης, ό,τι καλύτερο, και από την τελευταία του συναυλία live που είδα στο TikTok, δηλαδή βιντεάκια, ήταν τέλεια και μου έκανε και εμένα πάρα πολύ να θέλω να πάω να τον δω από κοντά. Εμείς μένουμε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Είμαστε και πάλι πίσω στον 96,8 Velvet, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιουλίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Big in Japan για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Roxette, αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Cure και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

I Follow Rivers στον 96,8 Velvet, αφιερωμένο στο Σπύρο που έστειλε τώρα ότι αυτό είναι το αγαπημένο του. Πραγματικά είναι τραγουδάρα, γιατί εδώ παίζουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, εννοείται. Κάνει πολύ ζέστη αυτή την εβδομάδα, πραγματικά, Μαρία, σας το είχα πει νομίζω, και χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Οπότε τουλάχιστον τα πιο δύσκολα νομίζω έφυγαν, αλλά γενικότερα και ζέστη και υγρασία τα έχει όλο μαζί, όπως είπαμε, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Υπομονή, air condition, ανεμιστήρα, ό,τι θέλετε. 6931-968-968 και καμιά θάλασσα αν μπορείτε και δεν δουλεύετε, απογευματινή θα είναι μια χαρά. Keep on loving you, αμέσως τώρα.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Friday, I'm in love και Cure στο 96,8 Velvet. Ήταν και σήμερα είναι ακόμη Τετάρτη, οπότε έχουμε καιρό για ερωτισμό μέχρι την Παρασκευή, εντάξει. Να σας πω όμως τώρα ότι αν θέλετε να χαρίσετε κάτι καλό στον εαυτό σας, μπορείτε λέει να πιείτε τσάι του βουνού, το οποίο είναι φοβερό, προσφέρει πάρα πολλά καλά στον οργανισμό. Το πρώτο είναι η ισχυρή αντιοξειδωτική του δράση. Το δεύτερο είναι η προστασία του εγκεφάλου, πολύ σημαντικό. Το τρίτο είναι η θωράκιση του ανοσοποιητικού και πεπτικού συστήματος. Και επίσης δεν έχει καφέινη, το οποίο λέει το κάνει ακόμα καλύτερο, σε αντίθεση με το πράσινο ή το μαύρο τσάι. Επίσης, το καλοκαίρι λέει είναι πάρα πολύ ωφέλιμο αν το βάλεις στο ψυγείο και το κάνεις κρύο τσαγάκι με λίγες φέτες από ροδάκινο ή λεμόνι, που πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο, δεν έχει και ζάχαρη. Νομίζω και εγώ ότι είναι πολύ καλό για ρόφημα και το καλοκαίρι ακόμη. Σε λίγο σας φέρνω Ειρήν Κάρα και Τζένιφερ Λόπες, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Τάζοντα, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσου, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο, μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet.

Marvin Gaye, Sexual Healing στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Απόγευμα Τετάρτης λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ο Μάσμο είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11 και εμείς τα ξαναλέμε αύριο από τις 5 ακριβώς. Και αμέσως τώρα σας αφήνω με το wait, μου αρέσει πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα, τα λέμε αύριο.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Soul to Soul, Back to Life, Bryan Adams, Everything I Do, Sting, Englishman in New York, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Something Stupid, λοιπόν, Robbie Williams στον 96,8 Velvet στο βράδυ της Τετάρτης, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 24 λίγο μετά τα μεσάνυχτα από ό,τι βλέπω, και την Πέμπτη να είναι όπως και σήμερα με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Μαρία, τη Δέσποινα, τη Χαρά και την Νικολέτα που ακούνε 96,8 Velvet και παίζουν τίτσου στο μπαλκόνι. Να περνάτε τέλεια, κορίτσια. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συνεχίζουμε με Τότο και Αφρικα στο 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Nobody's Wife, Anouk, στο 96,8 Velvet, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στα ελληνικά τσάρτ για το 1997, μέσα από το debut album της με τίτλο Together Alone. Η Anouk λοιπόν δεν καταφέρει τότε να μπει στην κορυφαία δεκάδα των European Charts, κάτι βέβαια που έκανε με διαφορετικό τρόπο 16 χρόνια μετά, όταν έδωσε την πρόκριση στην Ολλανδία στους τελικούς της Eurovision με το Birds για να κερδίσουν τελικά την ένατη θέση.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
0: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
0: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
0: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
0: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
4: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
0: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
0: Ναι.
2: Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Holding out for a hero, λοιπόν, Bonnie Tyler στον 96,8 Velvet, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Με τον Velvet ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές και όλους εμάς φυσικά να επιστρέφουμε τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών όμως δεν κάνουν ποτέ διακοπές, μην το ξεχνάτε, και θα σας κρατούν την καλύτερη συντροφιά μέχρι να επιστρέψουμε. Συνεχίζουμε με τον Braxton, Unbreak My Heart. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Aria, με The One I Love. I'm Missing You, Sarah Jane Morris, Madonna, Holiday. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

See On Me, Adele. Προσωπική μου άποψη, από τα καλύτερα, από τα πιο όμορφα τραγούδια της Adele. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Από το τέταρτο προσωπικό της άλμπουμ, με lyrics γραμμένα για τον γιο της Άντζελο, ώστε όταν μεγαλώσει λίγο και το ακούσει, να καταλάβει τους λόγους που αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από τον πατέρα του για να κυνηγήσει επιτέλους τη δική της προσωπική ευτυχία.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όταν λοιπόν η old school house ήταν στα καλύτερά της, όταν τα πάρτι στον Ανή κρατούσαν μέχρι νωρίς το πρωί, για τη φίλη Ασπασία και το φίλο μου τον Δημήτριο Σαράντο, ακούσαμε λοιπόν Whitney Houston I'm Every Woman στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με την Οδύσσια του Christopher Nolan να παίζει στους κινηματογράφους της πόλης, επιτέλους, και κάποιους να μην θέλουν φυσικά να ακούσουν για Μαύρη Ελένη και όλα τα υπόλοιπα ως ιεροσηλεία στο έργο του Ομήρου, άλλους πάλι να δέχονται την Μαύρη Ελένη ως καλλιτεχνική αδεία και κάτι progressive τέλος πάντων σε έναν Όμηρο ο οποίος εδώ και χιλιάδες χρόνια παραμένει ο ίδιος, με τους περισσότερους όμως να είναι απλά αδιάφοροι, και αυτό τελικά κατάλαβα από τις συζητήσεις που είχα, γιατί πάρα πολύ απλά θεωρούν την Οδύσσεια ένα βιβλίο που το είχαν για μάθημα στο γυμνάσιο και έτυχε κάπως να γίνει ταινία. So what? Δεν θα πάω να τη δω με τίποτα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Ordinary, Steve Winwood, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet. Είναι το βράδυ της Τετάρτης. Έχουμε ακόμα δύο μέρες για να ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Φυσικά οι επιτυχίες όλων των εποχών θα συνεχίζονται και συνεχίζονται στον 96,8 Velvet και θα σας κρατούν την καλύτερη συντροφιά. Όπως ακριβώς συνεχίζουμε αυτήν ακριβώς στιγμή με Maxi Priest και Close to You. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

μουσικής δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο pros και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.